0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Πολύτια.
2: Λεδένα φίλο εν Σπάνια να πλάζει. Πατσιστό ετών.
3: Ράδιο 1, 80.